ξύμου δαμαζού με άρβετζε ψχός ούντε κακότσο τα νουκατζεύτας.

Πέσει γουρούλι μου γονεύες χαός. Σχέζε ούτσνε πασχεύει χωρέ. Τα εσύ μγερά άρμα νεύες τάους.